σκοτειάω του. Κραφτά βαβαίνεται σε βύρα ή μίγλειται σε κάποια τυφοσοσίτε. Σερτσέ του βαβγαρδίτε πέ, духът на пуска рамката. И тялото пулита в ефира, просмукано до